Πάρα σε FM, του αρχίζει μου κοτάμε. Σάκα που γάμια να σου μου τη λάβει. Σου φαντάστη. Τι πείτε. This is your best mix of music. Paradise FM 93.4.